Trepina, pecho de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien diga otra banda me grinata, taso. Θέλω στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλου τα γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Δεν τα μολά, όλα πάλι δεν τα κοντάσω. Real estate, αυτό σα ημιτούν αφετό. Μισό ρολόγια, designer σου λέω φετό. Λέτερ παλτό, φετό. Και εσκαργό, φετό. Rally cars, για με stars, σου είπα φερτό. Let me hear you!